0: ώρα είναι 3:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δύναμη από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία.

ήξερε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξετε οδούς. Αν δεν τηρείτε η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
7: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
8: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
11: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη, μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Αύγουστος, καλοκαίρι του 2026. Μια πάρα πολύ αγαπημένη εποχή για πολύ κόσμο. Να σου πω, εμένα το καλοκαίρι μου αρέσει όταν οι θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 40 και τους 42. Τότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Αύγουστος. Και θεωρώ βέβαια, παιδιά, ότι ακόμα και το καλοκαίρι δεν πρέπει να αφήνουμε την προπόνησή μας. Θεωρώ δηλαδή ότι το σώμα, επειδή έχει μνήμη και ειδικά ρε παιδί μου, αν το έχεις μάθει στην κίνηση, καλό είναι να μην το παρατάς σε καμία περίπτωση. Θα μου πεις τώρα, βρε Ελένη, πώς να έχω εγώ ενέργεια στην προπόνηση όταν η θερμοκρασία είναι στους 35 με 36 βαθμούς. Το καταλαβαίνω. Η ζέστη μπορεί να μειώσει την απόδοση και να αυξήσει την κόπωση. Όμως πίνουμε πάρα πολύ νερό και μιλάμε για φουλ ηλεκτρολίτες. Άρα ξεκινάμε την προπόνηση με πολύ καλή ενυδάτωση. Και σε λίγο θα σου πω περισσότερα. Γυμναστική το καλοκαίρι λοιπόν.

Ξεκίνησα πάρα πολύ γκαζωμένη, όπως καταλαβαίνεις, την σημερινή εκπομπή, μιλώντας σου για γυμναστικές και πώς μπορούμε με αυτή τη ζέστη του Αυγούστου να μην μειώσουμε τις προπονήσεις μας. Θα μου πεις, δηλαδή στο νησί, στο χωριό, ναι, παιδιά, άμα θέλουμε και ένα απλό περπάτημα να κάνουμε γύρω από το σπίτι μας, από το ξενοδοχείο, μια χαρά γυμναστική είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε γυμναστική ακόμη και με ζέστη όπου και αν είμαστε. Πρώτον, ξεκινάμε την προπόνηση πολύ καλά ενυδατωμένη. Δεν περιμένουμε να διψάσουμε, γιατί όταν διψάμε έχει ήδη αφυδατωθεί ο οργανισμός. Έτσι, δεν θέλουμε να είμαστε αφυδατωμένοι. Επιλέγουμε ένα σωστό γεύμα πριν την προπόνηση, 2 ώρες πριν. Προτιμάμε ένα ελαφρύ γεύμα με υδατάνθρακα και λίγη πρωτεΐνη, γιαούρτι με φρούτο, βρώμη, ένα τόστο λυκής. Μπορούμε να κάνουμε προπόνηση τις πολύ δροσερές ώρες, άρα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα ή βράδυ. Φροντίζουμε την αποκατάστασή μας μετά την προπόνηση, αναπληρώνουμε πάση θυσία τα υγρά που έχουμε χάσει και εκμεταλλευόμαστε και τα φρούτα του καλοκαιριού, καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα και άλλα φρούτα εποχής που προσφέρουν νερό, βιταμίνες και μέταλλα.

Και τώρα θέλω να μιλήσουμε για κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και το είδα στο Instagram σε ένα πολύ ωραίο προφίλ. Νίκος Βλάχος, ο ψυχολόγος, εξαιρετικός, που λέει, ρε παιδί μου, ότι η απόσταση στις σχέσεις μας, τις ερωτικές, έρχεται πολύ ύπουλα. Δηλαδή, σχεδόν κτίζεται. Μπορεί δηλαδή να μην μιλάμε μέχρι πολύ αργά, μπορεί πια να μην μπορούμε να μοιραζόμαστε πράγματα και πρόσεξε πρώτο σημάδι ότι υπάρχει μια απόσταση. Αρχίζουμε και θέλουμε να λέμε τα νέα μας, τις εξελίξεις της ζωής μας, τις καθημερινές εξελίξεις αλλού. Και πρόσεξε τώρα, όταν φτάνουμε στο σημείο με τον άνθρωπό μας να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων, περί ποντικών και γάτων που λέω κι εγώ, αλλά όταν πάμε να συζητήσουμε για μας, κάτι αλλάζει, κάτι χάνεται, η συζήτηση κλείνει. Ναι, αυτό είναι μια δύσκολη, παιδιά, μορφή μοναξιάς, ακόμη και στην ίδια την σχέση. Και δεν έχω χειρότερο, έτσι. Άρα τι κάνουμε, συζητάμε, φτιάχνουμε ξανά κοινό χώρο για να μιλήσουμε για τη σχέση που έχουμε και που φυσικά θέλουμε να διατηρήσουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
10: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Δεν γίνεται έτσι δουλίτσα, παιδιά. Δηλαδή, άμα γυρίσεις μετά από τις διακοπές, και καλά να τρώμε μόνο στις διακοπές. Δεν τρώμε μόνο στις διακοπές. Όχι, όχι, φίλε μου και φίλοι μου. Τρώμε και στη βάση μας, στην έδρα μας, στη δουλειά. Στη δουλειά μου σου πω ότι τρως και πιο πολύ, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί έχεις και νεύρα. Αυτό που το πας. Οπότε προσοχή στη ζάχαρη. Τρώμε που τρώμε τα φρούτα μας. Που τα φρούτα έχουν ζάχαρη, αλλά είναι ωραία ζάχαρη. Είναι θρεπτική ζάχαρη. Άσε. Και αν υπολογίσω και τη ζάχαρη του καφέ. Ω, καλά. Εντάξει. Αν υπολογίσω και τις κρυμμένες ζάχαρες σε σάλτσες και διάφορα. Εντάξει, παιδιά. Μόνο η ζάχαρη φτάνει για να πάρουμε κιλά. Δεν θέλουμε κάτι άλλο.

Σήμερα δεν έχει αστρολογικά, αλλά έχει χαρακτηριστικά του κάθε ζωδίου. Διακοπές είμαστε. Μπορεί να γνωρίσεις κανέναν, να μην ξέρεις τι σε περιμένει. Κρυός, πεισματάρης, έντονη προσωπικότητα, περίπλοκος, γεμάτος πάθος και πάντα μοναδικός. Ταύρος, θέλει την πολυτέλειά του, αρκεί να απαντήσει σε μηνύματα, γενικά είναι στην κουσμάρα του, παραγγέλνει φαγητά και δείχνει πάντα προσεγμένος. Προσεγμένη, μιλάμε και για γυναίκες, όχι μόνο για άντρες. Δίδυμος, αλλάζει γνώμη, λέει περισσότερα από όσα πρέπει. Εξαφανίζεται για λίγο και μετά στέλνει πρώτος-πρώτη σαν να μην έγινε τίποτα. Καρκίνος, φυσικά και νοιάζεται υπερβολικά, υπερευαίσθητος, υπερευαίσθητη. Κλαίει κρυφά, γκρινιάζει, δεν μπορώ τους καρκίνους, άντρες, γυναίκες, πολύ γκρινιά ρε παιδί μου, πολύ γκρινιά. Αλλά δεν ξεχνάει ποτέ. Τα λιοντάρια θέλουν προσοχή, δείχνουν εντυπωσιακοί, έχουν αυτοπεποίθηση, είναι γενναιόδοροι και τραβούν όλα τα βλέμματα πάνω τους. Παρθένοι, υπεραναλύουν τα πάντα. Υπεραναλύουν όμως, έτσι, ναι. Και προσπαθούν να διορθώσουν τα προβλήματα των άλλων. Κρίνουν σιωπηλά και συνήθως έχουν πάντα δίκιο.

0: 16 λεπτά μας χωρίσουν από την ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπα σήμερα να μην πω αστρολογικές προβλέψεις. Είπα όμως να σχολιάσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά του κάθε ζωδίου. Γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί μπορεί να γνωρίσεις κάποιον, μπορεί να έχεις ήδη γνωρίσει κάποια. Ζυγός. Φλερτάρουν ασύστολα και μάλιστα δεν το κάνουμε και επίτηδες. Φλερτάρουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις, μισούμε τις φωνές και τους καυγάδες, αλλάζουμε ρούχα δύο φορές και πάλι αργούμε στα ραντεβού. Οι σκορπιοί κρατούν μυστήριο, έχουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται εύκολα, αγαπάνε βαθιά και δεν ξεχνάνε ποτέ. Τοξότες, πολλά ταξίδια, ακυρώνουν σχέδια, στείνουν στα ραντεβού. Λένε την αλήθεια και ίσως και εξαφανίζονται κάποιες φορές. Οι εγώκεροι δουλεύουν πάρα πολύ ακόμη και στις διακοπές, δουλεύουν υπερβολικά, λένε ότι είναι καλά αλλά δεν είναι, βγάζουν λεφτά και αυτό το θεωρούν αυτοφροντίδα. Οι υδροχόοι κάνουν ghosting, έχουν περίεργες απόψεις, είναι αντιδραστικοί, θέλουν το χώρο και το χρόνο τους. Και τέλος, ψάρια, φυσικά και κάνουν τα πάντα να μοιάζουν ερωτικά, ρομαντικά, ερωτεύονται πανεύκολα και βέβαια αγνοούν την πραγματικότητα.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
8: Και 2810 34 1019.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
9: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Περνάμε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Έχουμε τα σχεσικά μας, έχουμε τα τηλεοπτικά μας. Και τώρα θα σου μιλήσω για ένα πολύ αγαπημένο φρούτο και γιατί άραγε είναι αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού. Εντάξει, ενυδατώνει, είναι νόστιμο. Εγώ να σου πω, όταν παθαίνω λιγούρα και θέλω γλυκό, πάντα υπάρχει καρπούζι πεπόνι στο ψυγείο. Αλλά έχω μία δυναμία στο καρπούζι. Πάμε να δούμε τα ωφέλη του καρπουζιού, να το τρώμε τουλάχιστον και χωρίς ενοχές. Ενυδατώνει με περιεκτικότητα σε νερό που ξεπερνά το 90%. Το καρπούζι αποτελεί μία δροσερή επιλογή που συμβάλλει στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε υγρά. Βέβαια, είναι και λίγο διουρητικό, δηλαδή το τρως το βράδυ, δεν κοιμάσαι και πολύ καλά. Το καρπούζι βοηθά την πέψη. Το νερό που περιέχει το καρπούζι μπορεί να βοηθήσει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στη διατήρηση της ενυδάτωσης. Το καρπούζι, παιδιά, κάνει πάρα πολύ καλό στο δέρμα. Έχει νερό αντιοξειδωτικά και ενυδατώνει και δίνει λαμπερή επιδερμίδα. Και τέλος, έχει λυκοπένιο, το αντιοξειδωτικό που δίνει στο καρπούζι αυτό το έντονο χρώμα του, συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Τέλειο, τέλειο.

Θέλω λίγο να θυμηθούμε έτσι τώρα που είμαστε λίγο πιο χαλαροί, είναι καλοκαίρι, οι ρυθμοί λίγο πέφτουν, έχουμε λίγο χρόνο να σκεφτόμαστε. Θέλω, παιδιά, να μιλήσουμε πραγματικά για τις πολυτέλειες, τις αληθινές. Δεν είναι ούτε τα αυτοκίνητα, δεν είναι ούτε τα ρολόγια, δεν είναι ούτε τα γιότ, δεν είναι ούτε η πολύωρη χαλάρωση. Οι πραγματικές πολυτέλειες της ζωής είναι πρώτον η υγεία. Τη βάζω νούμερο ένα. Είναι ο χρόνος που έχουμε για μας και για αυτούς που αγαπάμε. Είναι ένα ήρεμο μυαλό. Είναι να κοιμόμαστε χωρίς τύψεις. Πραγματική πολυτέλεια είναι ένα ταξίδι. Μία μονοήμερη ό,τι μπορεί ο καθής. Πολυτέλεια είναι να ξεκουραζόμαστε χωρίς ενοχές. Είναι να μπορούμε να κάνουμε τις δουλίτσες μας. Να έχουμε σπιτικό φαγητό. Να έχουμε ένα βαθύ ποιοτικό και αναζωογονητικό ύπνο. Τι ωραίος που είναι ο ύπνος. Είναι οι ήρεμες και βαρετές μέρες. Είναι η ρουτίνα. Κάποια στιγμή λοιπόν που έπρεπε να πηγαίνω, έρχομαι σε κάποια νοσοκομεία για αγαπημένα πρόσωπα, ξέρεις πόσο μου έλειπε η ρουτίνα μου, το πρωινό μου ξύπνημα, η δουλειά μου. Είναι αληθινή πολυτέλεια μια ουσιαστική συζήτηση και είναι αληθινή πολυτέλεια οι άνθρωποι που αγαπάμε και είναι δίπλα μας.

Τώρα το καλοκαίρι, βέβαια, επειδή πίνουμε πάρα πολλά νερά και ίσως το παρακάνουμε και με τα γλυκά μας, ίσως το παρακάνουμε λίγο και με το αλκοόλ, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την κυλίτσα μας σε επίπεδη κυλίτσα. Πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε σταδιακά τις φυτικές ίνες, δηλαδή η διατροφή μας να έχει πολλά λαχανικά, πολλά φρούτα και όσπρια. Μην τα αποφεύγεις και όσο και να σου κάνει εντύπωση, τα όσπρια δεν πρίζουν, παιδιά. Εκτός και αν έχεις βέβαια κάποια δυσανεξία, το τσεκάρεις αυτό. Άρα, αν θέλουμε λοιπόν φυτική ίνα στον οργανισμό για να είναι επίπεδη κυλίτσα, λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και την μικροβιακή ποικιλότητα. Βάζουμε στη διατροφή μας γιαούρτι που κάνει πολύ καλό στην επίπεδη κοιλιά, κεφίρ, συμβάλλουν στην καλύτερη ισορροπία του μικροβιώματος. Προσοχή στο πολύ αλάτι και στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, γιατί η υψηλή πρόσληψη νατρίου σχετίζεται με αυξημένες κατακρατήσεις υγρών και αίσθημα πρηξίματος. Και βέβαια, αν θες επίπεδη κοιλιά, οπωσδήποτε πάρα πολύ νερό και πολύ περπάτημα και θα με θυμηθείς.

0: ώρα είναι 9:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και θέλω να σου πω ότι μία σχέση, είτε είναι φιλική, είτε είναι επαγγελματική, είναι οτιδήποτε, πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται στην ειλικρίνεια. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ψέματα. Ξέρεις, μπορεί να θέλει πάρα πολύ χρόνο να κτιστεί η εμπιστοσύνη και να χαθεί μέσα σε 5 λεπτά. Και ξέρεις τι άλλο γίνεται? Αν πιάσεις τον σύντροφό σου ή το φίλο σου ή το συναδελφό σου να σου λέει ένα μικρό ψέμα, μετά σου μπαίνουν λίγο ιδέες. Όπα, μήπως μου έχει πει ψέματα και για άλλα. Μήπως μου έχει πει πράγματα ανακόλουθα. Χάνεται μετά όλη η εμπιστοσύνη. Δηλαδή σου μιλάει και δεν πιστεύεις. Άρα έχω και ένα μότο, θα σου το πω. Πάντα η αλήθεια είναι αφοπλιστική. Αν δηλαδή ήρθε ο σύντροφός και σου πει ότι ερωτεύτηκα άλλον άλλη, τι θα πεις? Μπορεί να στεναχωρηθείς, αλλά τουλάχιστον δεν θα νιώθεις. Προδομένως μπορεί να νιώσεις, αλλά δεν θα νιώθεις ότι σε έχει κοροϊδέψει. Πολύ σημαντική, παιδιά, η ειλικρίνεια. Πολύ σημαντική.

Έλα Λιμανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει και εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και φυσικά έχουμε ακόμα πάρα πολλά θέματα, δεν ξέρω αν τα προλαβαίνω. Αύγουστος, καλοκαίρι 2026. Και πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι συνήθειες που αν σε εκνευρίζουν, μάλλον είσαι πιο ευφυής από τον μέσο όρο. Είναι κάποιες μικρές καθημερινές συνήθειες που μας βγάζουν εκτός εαυτού εγωχομπόλικες. Ήχοι, συμπεριφορές ή καταστάσεις που και για τους περισσότερους περνούν απαρατήρητες, αλλά για μας μοιάζουν λίγο ανυπόφορες. Τότε λοιπόν, σύμφωνα με ψυχολογικές μελέτες, αυτή η ευαισθησία που έχουν δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα, ορίστε τώρα, μπορούμε να δικαιωθούμε. Αντίθετα, συχνά συνδέεται με αυξημένη ευφυΐα και υψηλότερο επίπεδο αντίληψης. Ποιες είναι οι κακές αυτές συνήθειες που μας εκνευρίζουν? Η επαναλαμβανόμενη ήχη, παιδιά το έχω φουλ, το ρυθμικό κτύπημα ενός στυλό, το μάσημα με ανοιχτό στόμα ή το συνεχές κλικ ενός ποντικού μπορεί να σου προκαλέσει έντονη ενόχληση. Εμένα με ενοχλεί πολύ και το τηλεχειριστήριο. Όταν δεν αντέχω, εγώ το έχω σίγουρα, όταν λείπει η λογική σε μια συζήτηση, χάνω την ψυχραιμία μου. Όταν με στείνουν χωρίς λόγο, όταν υπάρχει καθυστέρηση, όταν κάνουμε επιφανειακές κουβέντες. Αν όλα αυτά σε ενοχλούν, όπως και η ακαταστασία που με ενοχλεί, τότε ναι, είσαι πάρα πολύ έξυπνος, έξυπνη. Ευχαριστώ.

60 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Τσεκάρω εδώ λοιπόν διάφορες έρευνες πόσο κοστίζει μία εβδομάδα ξεκούρασης για μία τετραμελή οικογένεια. Λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία, επειδή οι περισσότεροι είστε σε διακοπές ή ετοιμάζεστε ή έχετε γυρίσει ή καλά με έχετε γυρίσει, ξέρετε πόσο έχετε χαλάσει. Υπάρχει λοιπόν μία έρευνα που λέει ότι το κόστος για τη διαμονή, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα καύσιμα διαμορφώνει έναν βαρύ λογαριασμό. Δηλαδή, πόσο κοστίζει το καλοκαίρι του 2026 για μία οικογένεια 4 ατόμων. Ξαναλέω, το κόστος για τη διαμονή, τα ακτοπλοϊκά και τα εισιτήρια και τα καύσιμα φτιάχνουν ένα πολύ βαρύ λογαριασμό. Μετακίνηση και διαμονή, το κόστος ξεκινά από 1.500 με 1.800 ευρώ σε δημοφιλείς προορισμούς. Τα καθημερινά έξοδα, διατροφή, μετακινήσεις και ψυχαγωγία υπολογίζεται με έτσι μια επιφύλαξη στα 100 με 150 ευρώ την ημέρα, και λίγα είναι αυτά αν είσαι 4 άτομα. Συνολικός προϋπολογισμός, ο τελικός λογαριασμός για 7 μέρες αγγίζει τα 2.500 ευρώ και φτάνει τα 3.000 ευρώ. Τα 3.000 ευρώ. Έξελε είμαι, να ξέρετε, είμαι έξελε. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Καλές διακοπές να πω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να περάσουμε και με λιγότερα και να περάσουμε εξίσου καλά. Φίλια, πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.

0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

0: φτάσει.
1: Γεια σας φίλοι φίλες, να είμαστε και πάλι μαζί σήμερα. Είναι το δεύτερο μέρος βεβαίως από την τέταρτη εβδομάδα και κλείνουμε σήμερα το μεγάλο αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι εδώ από το Ελληνικό Top 40. Συγκεντρώνουμε εκτός από τη Σαραντάδα για ένα μήνα, συγκεντρώνουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία είναι πολύ κοντά να μπουν μέσα στη Σαραντάδα. Κάποια από αυτά είναι πιο παλιά βεβαίως, έτσι δεν το συζητώ. Μόλις τώρα η Χριστίνα Σάλτη μας τραγούδησε «Άντρας είναι, θα περάσει». Και από τη Χριστίνα πάμε στο Γιώργο Λιβάνη. Θα γράψουμε ιστορία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ελληνικό Top 40. Κώστας Στόπουλος μαζί σας με το Media Inspector.

υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ένας τίτλος τα λέει όλα. Κοιμήσου απόψε εδώ. Εντάξει, φαντάζομαι ότι σε πρώτη φάση μπορείς και ευγενικά είναι η πρώτη φορά να πεις ότι έχουμε και άλλο δωμάτιο δίπλα. Α, όχι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, κοιμήσου απόψε εδώ. Δεν είμαστε να κοιμόμαστε τώρα, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ήρθε ο Χρήστος Χολίδης στη συνέχεια να μας πει μάτια μου όμορφα. Καλωσορίσατε εσείς στο ελληνικό Top 40 του Midian Spector.

0: Είναι 10:30. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 315 990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί.
8: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Αναστασία, λίγο-λίγο. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι η Αναστασία, παιδιά, λίγο-λίγο, μπορεί και πολύ-πολύ, ανεβαίνει βεβαίως πάρα πολύ όσον αφορά τον αριθμό των επιτυχιών της, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει, δηλαδή έχει πάντα έτσι ένα χαμηλό προφίλ. Εμένα μου αρέσει αυτό, πρέπει να σας το πω. Μου αρέσουν οι άνθρωποι γενικά που έχουν χαμηλό προφίλ. Και από την Αναστασία με το λίγο-λίγο πάμε στο Γιώργο Κακοσέο. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά, θα σας τα πει ο Γιώργος, τι να σας πω.

Ένα ωραίο ντουέτο και βεβαίως το κομμάτι ακόμα πολύ μεγάλη επιτυχία. Νερό νεράκι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό με Noisy. Διάβαζα κάπου μια τρομερή μελέτη όσον αφορά το νερό. Παιδιά, το θέμα της λειψιδρίας που πολλές φορές το ξεχνάμε ακόμα και μες στο καλοκαίρι. Να το έχουμε κατά νου, να το έχουμε πάντα υπόψη μας, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλοι μας οφείλουμε, ιδίως για το νερό, να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί με τη χρήση του. Απλά πράγματα έτσι. Αφήνουμε τον Κωνσταντίνο και πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας, εσείς μην πάτε, μείνετε εδώ συντονισμένοι, εδώ θα είμαστε και πάλι.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

0: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Από την καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
15: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Πάρε ρεπό. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ένα ρεπό το χρειαζόμαστε πολλές φορές. Λοιπόν, ανδρομάχη. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του αφιερώματος, να σας θυμίσω, που κάνουμε κάθε καλοκαιράκι εδώ από το ελληνικό Top 40. Συγκεντρώνουμε τα 200 τα οποία παίζουν περισσότερο και, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, το λέω κάθε εβδομάδα αυτό, μιας και κλείνουμε τώρα την τέταρτη εβδομάδα. Πολλά τραγούδια είναι πιο παλιά, τα οποία όμως παίζουν ακόμα πάρα πολύ, γι' αυτό και έχουν μπει στη 200. Λοιπόν, από την Ανδρομάχη πάμε στην Αθηνά. Αθηνά Πολίτη. Τα Σαββατόβραδα. Δεν ξέρω τι κάνεις τα Σαββατόβραδα, αλλά τα Σαγαπόβραδα είναι ξεχωριστά.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

θυμάμαι τον είχα γνωρίσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα ευγενέστατο παιδί, πρέπει να σας πω, παιδιά. Ο Κώστας Ματάκης. Μας τραγούδησε άλλος άνθρωπος. Και από τον Κώστα πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στον Πάνο Κιάμο, όπου ο Κιάμος και τούτο εδώ το καλοκαίρι, παιδιά, τα κομμάτια του πάντα δεν το συζητώ. Αν πας σε νυχτερινό αυτό, ξέρω εγώ, παίζει πάντα. Πάνος Κιάμος θα μας πει, ξέρεις πολλούς. Δυστυχώς.

0: 11.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
5: και 2810-3410-19.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

0: Αν φύγεις, μη φύγετε ακόμα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο για να κλείσουμε κανονικά το αφιέρωμα που κάνουμε εδώ με το ελληνικό Top 40. Αυτός ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς και από τον ένα Γιώργο στον άλλο. Πάμε στον Γιώργο Μαζονάκη. Επιπτώσεις. Ο Μαζονάκης, ο οποίος με την τελευταία του δουλειά, την θαλασσογραφία, τα πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, υπάρχουν και ξέρετε όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στη φόρα, τα προσωπικά θέματα, τα οποία δυστυχώς ιδίως στην Ελλάδα επηρεάζουν πάρα πολύ το κοινό, πρέπει να σας πω. Αλλά για μένα, δεν σας κρύβω παιδιά, ο Μαζό είναι ένας και μοναδικός, έτσι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εγώ πεθαίνεις. Επιπτώσεις. Εγώ πεθαίνεις. Επιπτώσεις.

μια ωραία συνεργασία και ένα τραγούδι που βρέθηκε οριακά μέσα στην Διακοσάδα. Η Ονειράμα μαζί με Τζανί Γεωργιάδη, Κρύψου. Καλά, δεν είμαστε να κρυβόμαστε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που καταρχήν ακολουθήσατε αυτές τις 4 εβδομάδες, αυτό το μήνα αν θέλετε, στο αφιέρωμά μας. Ο Κώστας Ιστόπουλος με το ελληνικό Top 40 και βεβαίως το Media Inspector για την AFPI, όπως πάντα, την άλλη εβδομάδα θα είναι και πάλι κοντά σας και φυσικά θα πάμε στην κλασική σαραντάδα. Οπότε το τελευταίο κομμάτι και για σήμερα, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, γιατί αυτό σας εύχομαι, όπως και ο Χρήστος, ό,τι πιο όμορφο για τις επόμενες μέρες. Φιλιά πολλά.

0: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας και καλή Κυριακή σε όλους μας. Είμαστε πάλι εδώ 23 Αυγούστου σήμερα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Εύχομαι να σας βρίσκουμε με καλή διάθεση. Βάλτε λίγο πιο δυνατά το ραδιόφωνο και πάμε να περάσουμε μαζί ένα όμορφο δίωρο μόνο με επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και ξεκινάμε.

Πιστεύω πως όλοι έχουμε ένα τραγούδι που μόλις ξεκινήσει μας φτιάχνει αμέσως τη διάθεση και μας θυμίζει πράγματα. Δεν έχει σημασία το πόσες φορές το έχουμε ακούσει. Υπάρχουν τραγούδια που δεν σε κουράζουν ποτέ. Και αυτά είναι συνήθως τα τραγούδια που μένουν για χρόνια. Πέσω!

Έχω καταλάβει κάτι στις σχέσεις. Οι περισσότεροι ψάχνουμε να βρούμε τον σωστό άνθρωπο. Να είναι έτσι, να είναι αλλιώς, να έχει αυτά που θέλουμε, όπως το φανταζόμαστε, ρε παιδί μου. Το θέμα όμως είναι άλλο. Είμαστε εμείς ο σωστός άνθρωπος για τον άλλον? Ιδού η απορία. Γιατί απαιτήσεις έχουμε όλοι. Το δύσκολο είναι να μπορείς και εσύ να προσφέρεις αυτά που ζητάς.

0: Είναι 12.30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: στον ουρανό το χρώμα.
1: Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, την ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν σας έχω κάτι αθλητικό, κάτι μπασκετικό. Στις 23 Αυγούστου του 1978 γεννήθηκε ο Kobe Bryant, ένας πραγματικός θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ. 5 πρωταθλήματα NBA, αμέτρητες διακρίσεις και μια νοοτροπία που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο ως Mamba Mentality. Δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς, όμως το όνομά του θα μείνει για πάντα στην ιστορία του μπάσκετ αλλά και του αθλητισμού.

0: ελευθερού.
1: Πάμε και στη σημερινή παροιμία της ημέρας. Η σημερινή μας παροιμία λέει: όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνει κότες. Με απλά λόγια, διάλεγε σωστά με ποιους μπλέκεις. Μια κουβέντα που ακούγεται απλή, αλλά πολλές φορές αποδεικνύεται πολύ πολύ σοφή. Συνεχίζουμε εδώ με μουσική και επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810 344 988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Υδρόγειος 106,9.

Θέλω σήμερα να μου πείτε ποιος Έλληνας καλλιτέχνης πιστεύετε ότι έχει την πιο χαρακτηριστική φωνή. Από αυτές που ακούς δύο λέξεις από ένα τραγούδι, τον πρώτο στίχο, και αμέσως ξέρεις ποιος τραγουδάει. Περιμένω τα μηνύματά σας στα social του σταθμού.

Πάμε κι άλλη μια μουσική σκέψη που τώρα σκέφτηκα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν τραγούδια που στην εποχή τους δεν έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ξέρετε, μιλάω για επανεκτελέσεις, μιλάω για τέτοια πράγματα. Και όμως χρόνια μετά τα ακούμε και λέμε τελικά ήταν μπροστά από την εποχή τους. Αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο στη μουσική, ότι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει η στιγμή ενός τραγουδιού.

Αν μόλις τώρα συντονίστηκε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και συνεχίζουμε με αγαπημένες μουσικές επιτυχίες και όμορφες ιστορίες.

0: Είναι 1:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

Τελικά κάποια τραγούδια τα καταλαβαίνεις καλύτερα όσο περνάνε τα χρόνια. Ο υπέροχος και φίλος μου Λευτέρης Πανταζής, ο Λεπά, τα είχε πει από τότε. Σε έναν κόσμο μπερδεμένο, όλο αστάθεια. Και κάπου εκεί μπαίνει και το ερωτικό μπέρδεμα. Παιδιά, ο άνθρωπος δεν έλεγε απλά τραγούδια, προειδοποιούσε. Εμείς απλώς αργήσαμε να καταλάβουμε.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή, η σημερινή μας παρέα. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής, να χαμογελάτε και να μην ξεχνάτε ότι ένα καλό τραγούδι μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη διάθεσή μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης, να είστε καλά και τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας τρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και να το κρατήσουμε ζωντανό και την επόμενη σεζόν, να το πω διακριτικά. Να κρατήσουμε αυτή την καρδιά, να μην χτυπάει απλά μηχανικά, τύπου άντε πέρασε και αυτή η μέρα ή αυτή η εβδομάδα, αλλά να χτυπάει με νόημα, με ρυθμό συντονισμένο στα θέλω μας, επιθυμίες μας, στη χαρά μας και στη χαρά των αγαπημένων μας. Εκείνων των ανθρώπων που είμαστε χαρούμενοι όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι.
1: Πάλι αγάπησε και κλέψει πάλι.
0: Εδώ είμαστε εμείς λοιπόν για να κάνουμε όσο πιο, όσο πιο χαρούμενους γίνεται όλους εσάς, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είτε εργάζεστε.
1: Μοιάζεις και μάλλες.
0: Πάντα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ζουν ανάμεσά μας, είτε ξεκουράζεστε. Βίκυ Χατζάκη και Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Πάμε να τις απολαύσουμε.

Μας είχε λείψει ο Μπόι, αλήθεια είναι. Του στέλνουμε πολλά φιλιά αν μας ακούει. Να είναι πάντα δημιουργικός, χαρούμενος, να μας δίνει έτσι όμορφες μουσικές. Εδώ είμαστε εμείς, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Πώς περνάει έτσι ο καιρός.

0: μας τις έχεις κλέψει.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.
4: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ, την παραδεί ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Edu.gr.

0: ξαφνικά.
1: Όλα αλλάζουν με ένα μαγικό τρόπο, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η μέρα, με τόσο, με πόσο υψηλή είναι η θερμοκρασία. Σαν να γυρνάμε ένα διακόπτη όταν έχουμε λιγότερη δουλειά, και εκεί που έχουμε τη λιγότερη δουλειά είναι που δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε καν αυτά που πρέπει. Πώς γίνεται ξαφνικά να ξεμένουμε από ενέργεια και όταν μπαίνουμε σε ένα ρυθμό να τρέχουμε σαν τα ρομποτάκια. Τρέχουμε να προλάβουμε και τα ίδια τα ρομποτάκια, η αλήθεια είναι, καθώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση και εμείς εδώ.

όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται και πολλές φορές επαναλαμβάνεται με λίγο διαφορετικό τρόπο. Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται και πολλές φορές επαναλαμβάνεται με λίγο διαφορετικό τρόπο.

0: και ένας κύκλος που κλείνει γύρω από έναν άνθρωπο για το επόμενο. Είναι ο Χάρης Βαρθακούρης.
1: Πάλι!
0: Για ακούστε, σας θυμίζει κάτι?

Νομίζω ότι το έχει πει το νέο καλή του Νεράιδα, του Κωνσταντίνου Αργυρού, σε όλα τα επίπεδα και επαγγελματικά και προσωπικά. Πηγαίνει καλύτερα από ποτέ. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω, νομίζω. Και ο ίδιος το βγάζει με τις κινήσεις, με την αυτοπεποίθηση πια που έχει αποκτήσει, με τις δουλειές του, έτσι. Αλλά βέβαια και η σύζυγός του, μητέρα των παιδιών του, σύντροφος της ζωής του, που είναι αρκετά ενεργή στα social media, δείχνουν και οι δύο πόσο ευτυχισμένοι και όμορφα νιώθουν.

0: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-3410-19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρόταση ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτό που ονειρευόμαστε σε όλα τα νησιά, να ανταλλάσσουμε φιλιά και αγκαλιές με τους αγαπημένους μας βουτιές. Και ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι δεν είναι κακό να νιώθουμε και λίγο παιδιά μέσα στο χειμώνα, μέσα στη ρουτίνα. Πώς για τα παιδιά πολλές φορές φτιάχνουμε ένα σκηνικό και τους λέμε τώρα παίζουμε τους Ινδιάνους, τώρα είμαστε στο νησί, τώρα κάνουμε διακοπές, τώρα κάνουμε βουτιές. Κάπως πρέπει να φτιάχνουμε ένα σκηνικό. Ξέρετε, όπως λένε και στο χωριό μου, fake it till you make it. Έτσι, μια οφθαλμαπάτη, ένα πλασίμπο που όμως πάντα κάτι κάνει. Με χαμόγελο και καλή διάθεση το μυαλό ταξιδεύει, ακόμα και όταν το σώμα μένει πίσω, μην το ξεχνάμε αυτό.

Κακό σκοπό το λένε τώρα αυτό, καλό σκοπό είναι τελικά. Όπως το δει κανείς, η Ματίνα Ζάρα το βλέπει έτσι πάντως. Για τον καλύτερο σκοπό, σε λίγο έχουμε πάντως και την Ξένια Κούρτογλου εδώ στην εκπομπή μας. Λίγο πριν κλείσει αυτό το τρίτο μας ημίωρο.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα είμαι η ζωή στη ζωή σου. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου. Ήρθα και θα μείνω. Σύντομο break και πάλι μαζί για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Με κάτι δυναμικό αρκετά και καλοκαιρινό επιστρέφω. Μείνετε εδώ.
1: Σήμερα θα μοιραστώ τα 5 βασικά χαρακτηριστικά του συναισθηματικά ανώριμου ανθρώπου, ώστε να τα προσέχετε στην αρχή μιας νοριμίας, αλλά και για να μπείτε σε αυτοπαρατήρηση και αν έχετε κι εσείς κάποια από αυτά, να τα διαχειριστείτε κατάλληλα. Στο νούμερο 1, αντιδρά με παρόρμηση, υπερβολή και παίρνει τα πάντα προσωπικά. Το συναισθηματικά ανώριμο άτομο έχει την τάση να αντιμετωπίζει τα πάντα με δράμα, δεν έχει καμία ικανότητα αυτοδιαχείρισης, στερείται εντελώς του χιούμορ και προσβάλλεται με το παραμικρό. Αυτό είναι ένα σημάδι πως θεωρεί ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω του, ερμηνεύει κάθε συμπεριφορά πλάθοντας σενάρια που συνήθως καταφέρονται εναντίον του, ή μπορεί να πιστεύει ότι το ζηλεύουν και θέλουν το κακό του. Πολύ συχνά, ένα τέτοιο άτομο μπαίνει σε θέση θύματος και διαμαρτύρεται, ενώ διηγείται συνεχώς ιστορίες όπου όλοι οι άλλοι του φέρονται άσχημα, το υπονομεύουν και εμποδίζουν την επιτυχία του. Στο νούμερο 2. Για ό,τι του συμβαίνει, φταίει πάντα κάποιος άλλος. Η συναισθηματική ανοριμότητα φαίνεται στα δύσκολα. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι άνθρωποι αυτοί δεν αποδίδουν ποτέ την ευθύνη στον εαυτό τους. Αντίθετα, ψάχνουν και αναλώνουν απίστευτη ενέργεια για να βρουν το φταίχτη και να τα βάλουν μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι ανακουφίζονται, ενώ παράλληλα δεν βλέπουν καμία ανάγκη να αλλάξουν ή να διορθώσουν κάτι στον εαυτό τους, αφού δεν φέρουν καμία ευθύνη για τίποτα που δεν πήγε καλά. Στο νούμερο 3. Ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την εμφάνιση και γενικότερα το φαίνεστε. Οι συναισθηματικά ανώριμοι ασχολούνται υπερβολικά με την εμφάνισή τους, τον ντύσιμό τους, τις φωτογραφίες τους στα social και δεν τους ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου το περιεχόμενό τους. Από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος που δεν φροντίζει καθόλου το εξωτερικό του δεν σημαίνει ότι έχει οπωσδήποτε και πλούσιο εσωτερικό περιεχόμενο. Αυτό που χαρακτηρίζει έναν ψυχικά ωριμό άνθρωπο είναι η ισορροπία στη φροντίδα της υγείας, της εμφάνισης και της διεύρυνσης του νου. Στο νούμερο 4. Συνεχώς κουτσομπολεύει τους άλλους. Ένα ρητό λέει ότι οι μικροί άνθρωποι συζητάνε για τους άλλους ανθρώπους. Οι μεσαίοι συζητάνε για τα γεγονότα. Και οι μεγάλοι συζητάνε για αξίες και ιδέες. Έχει σίγουρα κάποια αλήθεια αυτό το ρητό, αλλά ειδικά τους συναισθηματικά ανώριμους ανθρώπους θα τους καταλάβετε από τον τρόπο που μιλάνε για τους άλλους. Αρέσκονται να μιλάνε αρνητικά και επικριτικά για ανθρώπους που δεν είναι παρόντες και σίγουρα θα κάνουν κάτι τέτοιο και για εσάς όταν εσείς δεν είστε μπροστά. Γι' αυτό προσέξτε πολύ τι θα τους εμπιστευτείτε. Και στο νούμερο 5. Πιστεύει ότι είναι τέλειος. Ο συναισθηματικά ανώριμος άνθρωπος δεν πιστεύει στην προσωπική ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να αλλάξει, να βελτιώσει κάτι. Γι' αυτό του είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί ακόμα και την πιο καλοπροαίρετη ανατροφοδότηση. Ακριβώς όπως δεν φταίει ποτέ για τίποτα, αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι, με τον ίδιο τρόπο πιστεύει ότι είναι πολύ καλός όπως είναι και παραμένει στην οικία και γνωστή ζώνη άνεσής του. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
5: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Κλασικά και αγαπημένα σμυρναίκα μέχρι το γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια όταν υπήρχαν 5.000 και τόπα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες, η αξεπέραστη, η μοναδική φωνή της Γλυκερίας ταξιδεύει και στο Αιγαίο και παντού. Μια υπέροχη εκτέλεση προσαρμοσμένη στο παρόν, γιατί η μουσική δεν έχει ηλικία. Παρ' όλα αυτά εδώ είμαστε κι εμείς. Θέλουμε να έχουμε κάτι από τη μουσική που δεν έχει ηλικία. Τι λέτε, μπορούμε? Μπορούμε. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Όλα αυτά, δύο ώρες παρεούλα. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Γιατί όταν έχεις καλή παρέα περνάει γρήγορα η ώρα.

Μια απλή ερώτηση προκειμένου οι αποστάσεις να εξαφανιστούν. Και ανάλογα με την απάντηση βέβαια γίνεται αυτό, έτσι. Δεν ξέρω, προτιμάτε τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα ή κάπως εντελώς τυχαία να βρεθείτε μπροστά σε εκείνον ή σε εκείνη αντίστοιχα. Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Τζόζεφιν. Ή σε εκείνη αντίστοιχα. Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Τζόζεφιν.

0: Τι ωραία που θα ήταν να αλλάξουμε κάποια κομμάτια από το χθες. Όχι ότι είμαι σίγουρη ότι θα αλλάζαμε και πολλά. Ίσως έτσι κάνα δυο πραγματάκια που όμως στο μυαλό μας κάνουν τη διαφορά. Δεν έχει και νόημα να τα σκεφτόμαστε. Όπως δεν έχει και νόημα να σκεφτόμαστε και το αύριο. Το εδώ και τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε. Όσο μπορούμε βέβαια προλαβαίνουμε πράγματα που μπορεί να συμβούν, αλλά... Στο τέλος της μέρας σημασία έχει να έχουμε περάσει πάντα όμορφα εκείνη την ίδια μέρα που σιγά σιγά κλείνει τα μάτια της μαζί με εμάς στο κρεβάτι μας ήρεμα. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, αυτό είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια ίσως.
1: Πολλές φορές τα όνειρά μου τη νύχτα πήραν φωτιά. Άκου λοιπόν.
0: Άκου λοιπόν και μείνε εδώ και ας φεύγω εγώ σιγά σιγά. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν παρεούλα και μπλουμ και μπλουμ όπως λέει το τελευταίο τραγούδι. Ένα τέτοιο μπλουμ τώρα πηγαίνω να κάνω κι εγώ. Και τα λέμε πάλι εδώ στο γνωστό σημείο. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Disco.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Άχρηστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

θα ξεγελάσεις κι ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να κοφτά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810 315 990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλό βράδυ Κυριακή σε όλες και σε όλους. Μην παραξενεύεστε, το είπα και χθες, το κάνουμε και σήμερα. Είπαμε για αυτό το Σαββατοκύριακο να έχουμε μουσικές επιλογές με ελληνική μουσική, έτσι για να, για μερικούς φίλους ακροατές που μας έκαναν παράπονα ότι μόνο ξένα στην εκπομπή. Λοιπόν, ορίστε, ελληνική μουσική σε ωραίους ρυθμούς, ωραία κομμάτια. Λοιπόν, είναι το αθλητικό πανόραμα και για απόψε, για μία ώρα θα πάμε μαζί, περίπου μέχρι και τις 9. Να θυμίσω ότι μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, και βέβαια μέσα από την κορυφαία, την αγαπημένη σας συχνότητα, τον Υδρόγειο 106,9 στα FM. Να θυμίσω για τους φίλους εκτός Κρήτης, εκτός νησιού, που δεν έχουν την εμβέλεια βεβαίως σαν ραδιόφωνο, μπορούν να μας ακούν διαδικτυακά, δεν χάνουν απολύτως τίποτα, μέσα από το 1069.gr.

Οι απαραίτητες πάντα συστάσεις για τυχόν νέους φίλους ακροατές ή φίλες ακροάτρες που μας ακούν για πρώτη φορά. Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Γιώργος Μαράκης. Τεχνική υποστήριξη και μουσικές επιλογές Χαρίς Γαλάνος.

Λοιπόν, πριν πάμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής και πριν δούμε τους χορηγούς μας, να ενημερώσω τους φίλους του Όφη και όχι μόνο βέβαια, για το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είναι η πρώτη αγωνιστική της Super League, παιχνίδι του Όφη ανάμεσα στην ομάδα εδώ, την δικιά μας, την ομάδα του Ηρακλείου, την ομάδα της Κρήτης, τον Όφη και τον Βόλο. Ξεκίνησε 7:30, είμαστε στο πρώτο ημίχρονο και Όφη συνεχίζει από εκεί που ξεκίνησε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Προηγείται ήδη 2-0 του Βόλου. Το πρώτο γκολ σημειώθηκε στο 6ο λεπτό μετά από σέντρα σούτ του Νους. Ο Σιαμπάνης, ο τερματοφύλακας του Βόλου, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα, το έγινε το 1-0. Στο 33 με πέναλτι από τον Τιάγκο Νους, ο Όφη έχει πάρει σοβαρότατο προβάδισμα, προηγείται της ομάδας του Βόλου με 2-0. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους χορηγούς μας. Μας στηρίζουν πάντα εδώ και αρκετά χρόνια κορυφές εταιρείες στο Ηράκλειο, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, life care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. Η εταιρεία, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, βρίσκεται στην οδό Μήνο Αμουδράκη 9 στις Πατέλες. Ότο Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, πραγματικά μπορεί, έχει τη δυνατότητα και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Λενακάκης, για σας που χτίζετε, κάνετε ανακαίνιση στο σπίτι σας και χρειάζεστε κορυφαία υλικά, όλες οι επώνυμες εταιρείες, όλα θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, Λεωφόρος Κνωσού 93 και βέβαια το συσκευή.gr. Επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις κορυφαίες, τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, που βέβαια είναι σε αρίστη κατάσταση. Επίσης έχεις την επιλογή να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά την συσκευή που σε ενδιαφέρει, η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε έτσι να δούμε την δράση του Σαββατοκύριακου και βεβαίως δράση σε επίσημο επίπεδο, αν εξαιρέσουμε τις φιλικές αναμετρήσεις που είχαμε χθες. Υπάρχει μονάχα για την Super League. Αυτό το διήμερο, αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε πρεμιέρα με την πρώτη αγωνιστική για την κορυφαία εθνική επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου στην χώρα μας. Super League λοιπόν, πρώτη αγωνιστική. Μένουμε καταρχήν στην αναμέτρηση του Όφη με την ομάδα του Βόλου. 42 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο είμαστε. Όφη, όπως είπα και νωρίτερα, έχει σημαντικότατο προβάδισμα με 2 γκολ στο 6 λεπτό, αυτό γκολ του Σιαμπάνη, και στο 33 με το πέναλτι από τον Τιάγκο Νους. Η ομάδα της πόλης μας συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της που έχει φέτος, τόσο στο Super Cup όσο και με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, την μεγάλη νίκη που πέτυχε μέσα στην εβδομάδα, την Πέμπτη που περάσαμε, με 3-0 για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απέναντι στην βουλγαρική ΤΣΚΑ Σόφιας. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Προηγείται, επαναλαμβάνω, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτο στάδιο του Βόλου με 2-0. Άφησες μόνο δυο μάτια στεγνά για να κλαίω. Βεβαίως σε λίγα λεπτά θα μεταφερθούμε στο Παγκρίτο στάδιο και θα έχουμε ενημέρωση πιο αναλυτική για την εικόνα του αγώνα και για τα υπόλοιπα θέματα του Όφη από τον καλό συνάδελφο και συνεργάτη της εκπομπής, τον Κώστα τον Μεταξάκη, από το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport. Θα μας μεταφέρει λοιπόν ο Κώστας ο Μεταξάκης σε λίγη ώρα την εικόνα από το Παγκρίτιο στάδιο. Εν τω μεταξύ, να θυμίσω ότι η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής άνοιξε χθες με 3 παιχνίδια. Είχαμε καταρχήν 2 παιχνίδια στις 8 εχθές, με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια να υποδέχεται τον Ηρακλή, τον οποίο και κέρδισε με 4-0 με 2 γκολ από τον Γιώβιτς, 1 από τον Βάργα και 1 από τον Τζίνι. Διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα, η ΑΕΚ απέναντι στο νεοφώτιστο στην Super League Ηρακλή, 4-0. Την ίδια ώρα στην Καλαμάτα η τοπική ομάδα, και αυτή νεοφώτιστη, αν και προηγήθηκε 2 φορές, δεν τα κατάφερε τελικά. Ιτήθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα από τον Άρη με 2-3. Η Καλαμάτα που προηγήθηκε στο 41 λεπτό με τον Μπολιβάρ 1-0. Στο 45, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ισοφάρισε ο Άρης με τον Ράσιτς 1-1. Στην επανάληψη, νέο προβάδισμα με τον Βάργκας για την Καλαμάτα 2-1. Νέα ισοφάριση στο 88 για τον Άρη με τον Φαμπιάνο. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής ο Φαμπιάνο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 93, πέτυχε δεύτερο προσωπικό γκολ και χάρισε μια πολύ μεγάλη νίκη στον Άρη. Καλαμάτα Άρης 2-3. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της χθεσινής ημέρας ήταν αυτό που έγινε στο Φάλιρο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο γκολ και μάλιστα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε το Ατρομήτου με 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε στο 82 λεπτό ο κεντρικός αμυντικός των Ερυθρόλευκων, ο Κάρμο, έκανε το 1-0. Νωρίτερα, 2 λεπτά στο 80 λεπτό, ο Ελ Καμπί είχε χαμένο πέναλτι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Οι γηπεδούχοι που ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 παίχτες λόγω αποβολής με κόκκινη κάρτα στο 91 λεπτό στις καθυστερήσεις του Ρόντινεϊ. Εν τω μεταξύ, το παιχνίδι στο Παγκρίτιο στάδιο μπήκε στις καθυστερήσεις. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη εξακολουθεί να έχει αυτό το σοβαρότατο προβάδισμα, να προηγείται του Βόλου στο πρώτο μισό
του αγώνα με 2-0. Λοιπόν, πέρα από το παιχνίδι του Όφη σήμερα που ξεκίνησε 7:30, έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Στις 9 είναι το παιχνίδι στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Λεβαδιακό. Μισή ώρα αργότερα στο Αγρίνιο ο Πανετολικός θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά ύστερα από αίτημα που έκανε η ομάδα του Παναθηναϊκού για αναβολή του αγώνα λόγω του κρίσιμου ευρωπαϊκού παιχνιδιού που έχει την ερχόμενη Πέμπτη. Η διοργανώτρια Super League έκανε αποδεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού, έτσι λοιπόν το παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Κηφισιά αναβλήθηκε.

Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το πρώτο ημίχρονο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παραμένει πάντως το 2-0 για τον Όφη. Και σε λίγα λεπτά, να υπενθυμίσω, θα μεταφερθούμε στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον συνάδελφο, τον Κώστα τον Μεταξάκη, συνεργάτης μας από το Grand Sport, για να ενημερωθούμε για την εικόνα του παιχνιδιού για το πρώτο αυτό ημίχρονο.

0: Λοιπόν, είναι στις καθυστερήσεις. Υπάρχει διακοπή 5 λεπτό των καθυστερήσεων το παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αυτό που σας είχα ενημερώσει νωρίτερα, μεταφερθήκαμε, είμαστε ήδη σε επικοινωνία με τον καλό συνάδελφο και συνεργάτη μας της εκπομπής, τον Κώστα τον Μεταξάκη, από το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport. Είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπως πάντα άλλωστε, ο Γουρλής του Όφη είναι, έτσι κι αλλιώς. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα από το Παγκρίτιο Στάδιο, όπου τώρα μόλις ξεκίνησε εκ νέου, συνεχίζεται μάλλον το παιχνίδι, καθώς είχαμε προσωρινή διακοπή λόγω εναέριας σύγκρουσης του Ουρτάδο με τον Κανελόπουλο. Χρειάστηκε να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων, οπότε πιστεύω ότι τα επόμενα δευτερόλεπτα ο κύριος Γιουματζίδης θα στήριξε τη λήξη του πρώτου μηχρονού, ο οποίος όφη ήταν.
0: Να πούμε καταρχήν καλή ποδοσφαιρική περίοδο, έτσι.
1: Πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, νομίζω ότι επίσημα ξεκινάει σήμερα το πρωτάθλημα. Η ποδοσφαιρική περίοδος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, βέβαια, για μας.
0: Ειδικά για σένα δεν τελειώσε ποτέ.
1: Δεν τελειώσε ποτέ, ακριβώς.
0: Non-stop.
1: Ναι. Από εκεί πέρα να πούμε ότι στο αγωνιστικό κομμάτι σήμερα ο όφη είναι αρκετά καλό παρά τι αλλαγές που υπήρξαν στο αρχικό σχήμα από τον Χρήστο Κόντι εν όψη και του επαναληπτικού με την.
0: Να πούμε ότι Ανδρούτσος, Φούντας είναι εκτός.
1: Ανδρούτσος, Φούντας, Αϊτόρ και Πούγκουρας, οι τέσσερις παίχτες ουσιαστικά που έχουν φύγει, έχουν βγει από το αρχικό σχήμα συγκριτικά με το παιχνίδι με την ΣΚΑ. Είναι οι τέσσερις αλλαγές που προχώρησε ο Χρήστος Κόντις. Στις θέσεις ουσιαστικά έχουν επιλεγεί Νικολάου. Μισό λεπτό. Ναι, καλή ναι. Τρία τον Όφη, παραμένει στην επίθεση.
0: Άντε να δούμε και ένα κόλπο ζωντανά.
1: Ο Σιαμπάνης από Κούρη, πολύ καλή στιγμή για τον Όφη, που άγγιξε το 3-0 στις καθυστερήσεις. Κερδίζει κόρνερ, βέβαια παραμένει σε φάση επίθεσης. Αρχικά ένα γέμισμα του Κανελόπουλου από τα αριστερά. Ο Θοδωσουλάκης δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας. Αποδέχτης της μπάλας έγινε ο Ντίκμαν. Του γύρισε τον Αποστολάκη. Σούταρε στην κίνηση με τον Σιαμπάνη από Κούρη εντυπωσιακά σε κόρνερ.
0: Με σπασμένα φρένα, έτσι ξεκίνησε ο Όφη. Με σπασμένα φρένα, με κεχτημένη ταχύτητα ο Όφη από τα ευρωπαϊκά και από το Super Cup.
1: Είναι αρκετά καλή εικόνα του.
0: Έχει καλή ψυχολογία και φαίνεται αυτό, Κώστα, έτσι.
1: Ναι, έχει το momentum που λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Να δούμε το corner. Ο corner εκτελέσει για τον Αποστολάκη. Έδιωξαν οι αμυντικοί. Ο Ντίκμαν εκτός περιοχής κάνει το shoot. Μπάλα κοντράρει στα σώματα και στη συνέχεια ο κύριος Γιουματζίδης σφυρίζει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τον Όφη να πηγαίνει στα αποδυτήρια με σκορ 2-0.
0: Σοβαρό το προβάδισμα, αλλά πες μας γενικά πώς είναι η εικόνα του αγώνα στο πρώτο μισό.
1: Είναι αρκετά καλή εικόνα του Όφη, έχει την κατοχή που αγγίζει σχεδόν το 65-70% στο πρώτο ημίχρονο. Έχει δημιουργήσει προποθέσεις, έχει δημιουργήσει ευκαιρίες με τον Τιάγκο Νούς να είναι αρκετά δραστήριος και να δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην. Την ομάδα της Μαγνησίας, η οποία έχει και εκείνη από τη μεριά της, αν όχι ουσιαστικά έχει τις στιγμές της, δεν έχει ουσιαστικά απειλήσει ιδιαίτερα τον Όφη.
0: Δεν έχει δημιουργήσει κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία στην αιστεία του Χρυσού Γιώργου, έτσι.
1: Αλλά έχει καταφέρει να βγει με αξιώσεις στην επίθεση και κάποια γεμίσματα ουσιαστικά τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα.
0: Προσέλευση κόσμου τι έχουμε σήμερα στο Παγκρίτιο, Κώστα?
1: Νομίζω ότι είναι μεταξύ. Είναι σχεδόν περίπου στις 10.000.
0: Α, έχει αρκετό κόσμο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: 9 με 10 περίπου.
0: Έχει αρκετό κόσμο.
1: Ναι, έχει αρκετό κόσμο.
0: Τι γίνεται τώρα με το. Δεν ξέρω αν θα προσθέσει κάτι για το παιχνίδι το σημερινό.
1: Για το παιχνίδι νομίζω ότι είναι ένας μονόλογος εισαγωγικά του Όφη, ο οποίος είναι καλύτερος, δίκαια προηγείται και πηγαίνει στα αποδυτήρια με ένα σαφές προβάδισμα, το οποίο μένει να επιβεβαιώσει βέβαια και στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να πούμε, πέρα από αυτά που τώρα ενημερώνουμε τον κόσμο, να πούμε ότι το Grand Sport, οι φίλοι που μπορούν να επισκεφτούν το Grand Sport, έχουν όλη την εικόνα του αγώνα, έτσι, λεπτό προς λεπτό. Έτσι,
1: ακριβώς, ναι. Τίποτα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης όσον αφορά το ενδιαφέρον του κόσμου για να ταξιδέψει για την Σόφια, γιατί θα μπει και τσάρτερ, θα πάνε και ο δικός από την Αθήνα, σύνδεσμος από την Αθήνα. Ξέρουμε, έχουμε λεπτομέρειες?
1: Δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες γνωστές όσον αφορά την συμμετοχή. Πάντως να πούμε ότι είναι πολλοί τρόποι που οι φίλοι του Όφη μπορούν να μεταβούν στην γειτονική χώρα, καθώς πέραν του τσάρτερ της ΠΑΕΟΦ, το οποίο θα αναχωρήσει μία μέρα νωρίτερα, θα αναχωρήσει Τετάρτη το πρωί, υπάρχει το τσάρτερ του Σύνδεσμου Φίλων Όφη Ηρακλείου, το οποίο θα αναχωρήσει αυθημερών το πρωί της Πέμπτης.
0: Με επιστροφή το αμέσως μετά τον αγώνα, έτσι.
1: Ναι, όλες οι επιστροφές ουσιαστικά είναι αμέσως μετά την τη λήξη του αγώνα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι μεμονωμένοι εκδρομείς, οι οποίοι θα μεταβούν οδικώς κάποιοι ή με άλλους τρόπους, με τις πτήσεις όπως τις καθιερωμένες εμπορικές, όπως συνηθίζεται να λέμε.
0: Σε προγραμματισμένες πτήσεις των εταιριών. Σωστά.
1: Προγραμματισμένες πτήσεις αναπεριόδους που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, κέντρα στο τσάρτερ των οργανωμένων, από ό,τι αναφέρουν και οι σχετικές ανακοινώσεις του Συνδέσμου Φίλων Όφη, έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις, οπότε νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να γεμίσει και το τσάρτερ των οργανωμένων.
0: Υπάρχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων του Όφη. Όφη που ξεκίνησε με τον πλέον ιδανικό τρόπο την φετινή αγωνιστική περίοδο. Τόσο με την κατάκτηση μετά το κύπελο το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, όσο μετά ήρθε αυτό το επιβλητικό 3-0 απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, και πλέον είναι με το 1,5 πόδι πρώτα ο Θεός στο να μετέχει στην Link Phase του Europa Link, που αυτόματα σημαίνει περισσότερα έσοδα και περισσότερους αγώνες, Κώστα.
1: Έτσι είναι, Γιώργο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει, όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, υπάρχει άλλο ένα ημίχρονο ακόμη, ολόκληρο ημίχρονο. Καθώς το πρώτο παιχνίδι, ναι, μεν έχει πάρει προβάσιμα τριών τερμάτων, όμως μην ξεχνάμε ότι η ΣΚΑ είναι μια ομάδα η οποία μπορεί ιδιαίτερα στην έδρα της, όπου θα έχει την παρουσία χιλιάδων φιλάθλων.
0: Με απουσίες όμως, Κώστα, με απουσίες. Δηλαδή, Μπραχήμι αποβλήθηκε, ο Σένση συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες. Έχει απουσίες, ναι, σε επαναληπτικό αγώνα.
1: Σημαντικές, αλλά
0: η ομάδα της Βουλγαρίας.
1: Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει την ζημιά, οπότε θα πρέπει στον Όφη να είναι απολύτως συγκεντρωμένη σε ένα παιχνίδι που είναι αρκετά απαιτητικό. Και δεν είναι τυχαίο, Γιώργο, ότι μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού, που ο Όφη είχε επικρατήσει 3-0, που ο Χρήστος Κόντης μίλησε ότι αυτό που είχε αναφέρει ουσιαστικά εν όψη του επαναληπτικού είναι ότι θα υποφέρουμε εκεί και πρέπει να αντέξουμε. Δηλαδή είναι κάτι που και στον Όφη τον περιμένουν, θα δεχτούν πίεση, θα δεχτούν αρκετή πίεση από την
0: Ελλάδα. Προετοιμάζει ψυχολογικά και αγωνιστικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Θεωρώ ότι είναι πανέξυπνος, είναι αλεπού των πάγκων, θεωρώ εγώ. Πολύ έξυπνος προπονητής. Και θεωρώ ότι η ομάδα θα πάει απόλυτα προετοιμασμένη για να διεκδικήσει αυτό που δικαιάται να πάρει.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι να δούμε την Πέμπτη το βράδυ να επιβεβαιώσει το προβάδισμα τουλάχιστον που έχει πάρει σε πρώτη φάση, ότι θα μπορέσει να το επιβεβαιώσει για να κερδίσει την πρώτη της έτσι ουσιαστικά συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Οργάνωσης. Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση αποκλεισμού όφη έχει εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή League Face στο Conference.
0: Με 6 παιχνίδια όμως, με 6 παιχνίδια αν πάει στο Conference Link, ενώ στο Europa Link θα είναι 8 παιχνίδια, 4 εντός, 4 εκτός. Και με έσοδα εννοείται πολύ περισσότερα, με μεγάλη διαφορά, πάνω από 2 εκατομμύρια θεωρώ ότι είναι, όχι θεωρώ, αυτό πρέπει να είναι.
1: Και είναι σχεδόν στο 1-200 περίπου διαφορά, περίπου.
0: Είναι τώρα, αρκετά μεγάλη διαφορά.
1: Παίζουν πολλά ρόλο, γιατί υπάρχει το value pillar, το οποίο ουσιαστικά καθορίζεται μετά τη λήξη της League Phase, και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την θέση που θα καταλάβει όφη στη League Phase που θα συμμετάσχει. Είναι οι περίφημες μετοχές, εισαγωγικά, όπως το ονομάζουν, το καινούριο σύστημα που έχει αντικαταστήσει το Market Pool που ξέραμε στο παρελθόν.
0: Αυτά τα bonus είναι που ανεβάζουν πολύ περισσότερο μετά τα έσοδα,
1: σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά, ναι.
0: Ήδη γνωρίζουμε πάντως 19 ομάδες, Κώστα, που έχουν εξασφαλίσει την είσοδο στους 36, και περιμένουμε βεβαίως 17 ομάδες γνωρίζουμε ότι έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση, την παρουσία στην Link Phase του Europa Link. Περιμένουμε 19 ομάδες από τα παιχνίδια, έτσι, που θα προκύψουν.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Τα ξέρουμε την Πέμπτη βράδυ, θα ξέρουμε περισσότερα με βάση και τα παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσει κάτι.
1: Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, ο Όφη λοιπόν είναι πολύ κοντά να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να ευχηθούμε βεβαίως καλή επιτυχία στον Όφη και στο απόψινο παιχνίδι και βεβαίως στην ρεβάνς της Σόφιας. Εκεί που θα είναι, στη Σόφια θα είναι το Γκρέσπορ, έτσι.
1: Θα είναι, εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: θα είναι. Θα φύγουμε και εμείς Τετάρτη πρωί.
0: Γουρλής, γουρλής όπως πάντα. Είσαι ο γουρλής.
1: Ελπίζω να αποδειχθώ γουρλής.
0: Είσαι πάντα, είσαι πάντα. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ.
2: Να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα, εύκολα, ανθρώπινα.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλητικό Πανόραμα. Να θυμίσω, μας ακούτε και ενημερώνεστε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Υδρόγειο πάντα ακούτε βεβαίως, 106,9, η αγαπημένη σας συχνότητα στο Ηράκλειο. Οι φίλοι μας τώρα εκτός Κρήτης έχουν την δυνατότητα, την ευκαιρία να μας ακούν, να ενημερώνονται παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr.

Να θυμίσω το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, Όφη απέναντι στον Βόλο, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League. Πρώτη αγωνιστική, ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 2-0 μπροστά η ομάδα της Κρήτης, με γκολ στο έκτο λεπτό, με σέντρα σουτ ο Νους, ο τερματοφύλακας Χιαμπάνης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα, την έστειλε στην εστία του, έγινε με αυτό γκολ το 1-0. Στο 33-2-0 με πέναλτι του Νους, σοβαρότατο προβάδισμα του Όφη, ένας Όφη που συνεχίζει χωρίς φρένα μετά την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, την πολύ μεγάλη νίκη για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για το Europa League 3-0 την Πέμπτη εδώ στο Ηράκλειο, την CSKA Σόφιας. Σήμερα είναι πολύ κοντά για την πρώτη του νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League. Φέρνουν οι σιωπές. Λοιπόν, να θυμίσω πάντα στην παρέα μας οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες μας στηρίζουν και βεβαίως τους ευχαριστούμε γι' αυτό, κορυφαίες εταιρείες στο χώρο τους, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλόκος και η για το τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, στις Πατέλες, στην Μήνο Αμουντράκη 9, ο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπιαίο βαφή αυτοκινήτων, μπορεί και ξαναδίνει ζωή στο παλιό το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που χρειάζεται για το σπίτι και την οικοδομή σας. Λεωφόρο Κνωσού 93 και το συσκευή.gr. Επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις την ευκαιρία, τη δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές που βεβαίως είναι σε αρίστη κατάσταση. Μπορείς επίσης να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά την συσκευή που σε ενδιαφέρει. Η έκθεση στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιούπορτα.

Λοιπόν, να θυμίσω ότι πέρα από το παιχνίδι του Όφη που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο, και να θυμίσω Όφη προηγείται 2-0 στο πρώτο 45 λεπτό, έχουμε ακόμα στην πρεμιέρα της Super League δύο σημερινά παιχνίδια στις 9, σε λιγότερο από μισή ώρα, σε 20 λεπτά από τώρα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό, 9:30 στο Αγρίνιο το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Εχθές, να θυμίσω για όσους τυχόν φίλους τώρα ανοίγουν τα ραδιοφωνά τους, ότι εχθές στην πρεμιέρα της Super League πρώτη αγωνιστική είχαμε τα αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα του Παναθηναϊκού η αναμέτρησή του εντός έδρας με την Κηφισιά, λόγω οι πράσινοι έχουν δύσκολο αγωνιστικό παιχνίδι ευρωπαϊκό την ερχόμενη Πέμπτη, ζήτησαν αναβολή του παιχνιδιού του πρωταθλήματος προκειμένου οι πράσινοι να προετοιμαστούν όσο καλύτερα γίνεται για το κρίσιμο επαναληπτικό παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης.

Λοιπόν, εδώ και ένα λεπτό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παρουσία περίπου 10.000 θεατών, όπως μας είπε στο πρώτο μέρος ο καλός συνάδελφος και συνεργάτης της εκπομπής, ο Κώστας Μεταξάκης, που είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Περίπου 10.000 κόσμος βρίσκεται σήμερα στο Παγκρίτιο στην πρεμιέρα της ομάδας του Όφη σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League.

Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις δεν έχει μονάχο όφη. Να θυμίσω ότι όφη για τα επαναληπτικά παιχνίδια των play-off για είσοδο στην link phase αγωνίζεται την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στην Σόφια, το εκτός έδρας παιχνίδι, τη ρεβάνση της νίκης του όφη 3-0 απέναντι στην CSKA. Πέμπτη λοιπόν στις 9 το βράδυ το παιχνίδι του Όφη. Άλλη ομάδα από τη χώρα μας που έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στην link phase του Europa Link, να θυμίσω, είναι ο Ολυμπιακός. Τώρα μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο έχουμε παιχνίδια ρεβάνς για τις ελληνικές ομάδες για τα playoff του Champions League, για είσοδο στην link phase του Champions League. Η ΑΕΚ την Τετάρτη 26 Οκτώβου δίνει το παιχνίδι ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια, υποδέχεται την Λεύσκη Σόφιας. Να θυμίσω, στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Λεύσκη Σόφιας και ΑΕΚ είχαν αναδεχθεί οι δύο ομάδες σώπαλες 0-0. Όσον αφορά το Conference Link, τώρα έχουμε και εδώ επαναληπτικούς μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει, επαναλαμβάνω, από αύριο. Την ερχόμενη Πέμπτη αγωνίζονται και οι δύο ελληνικές ομάδες επαναληπτικά παιχνίδια για τα play-off για είσοδο στην link phase του Conference Link. Ο ΠΑΟΚ που ήρθε ισόπαλο στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα με την Μπραν αγωνίζεται στην Νορβηγία την 5η 27 του μήνα στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Την ίδια ώρα είναι και το παιχνίδι revenge του Παναθηναϊκού στην Τσεχία απέναντι στην Χράντεκ Κράλοβες. Να θυμίσω ότι στο πρώτο παιχνίδι την 5η που μας πέρασε ο Παναθηναϊκός παραχώρησε ισοπαλία στην τσέχικη ομάδα 2-2. Οι πράσινοι που προηγήθηκαν εμέν 2-0, στο τέλος όμως δέχτηκαν 2 γκολ και έκαναν δυσκολότερη την υπόθεση πρόκριση και την είσοδο στην link phase του Conference Link.

Συμπληρώθηκε το πρώτο πεντάλεπτο στο Παγκρίτιο Στάδιο για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, 50 λεπτό. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ο Όφη εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα στο σκορ και να προηγείται του Βόλου με 2-0.

0: Disco. Νύχτα τρελή, ξενύχτησα και εγώ που σαν αζήτησα.
1: Λοιπόν, ενώ έχει επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις η Super League, τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, τα υπόλοιπα εθνικά πρωταθλήματα βεβαίως δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Οι ομάδες είναι στην φάση, στην περίοδο της προετοιμασίας και των φιλικών αγώνων. Φέτο να θυμίσω ότι στην Super League 2 δεν θα έχουμε εκπροσώπηση ομάδας από την Κρήτη μετά τον υποβασμό που είχε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο η ομάδα των Χανίων. Θα έχουμε όμως τον όμιλο Κρήτης για την τρίτη εθνική κατηγορία. Οι ομάδες προετοιμάζονται. Οι ομάδες προετοιμάζονται όμιλο Κρήτης για την τρίτη εθνική κατηγορία. Οι ομάδες προετοιμάζονται και για την

Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα από τα φιλικά παιχνίδια του διημέρου, παιχνίδια προετοιμασίας των ομάδων. Καταρχήν θα ξεκινήσω από τα παιχνίδια, τα φιλικά παιχνίδια που έδωσαν οι ομάδες της Κρήτης, που τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζονται στον κρητικό όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στα Χανιά εχθές ο αθλητικός όμιλος Χανίων υποδέχτηκε τον ΠΟΑ. Το φιλικό παιχνίδι ολοκληρώθηκε με νίκη των γηπεδούχων, με νίκη των Χανίων με 1-0, με ένα τέρμα του Τούργκοτ στο 7ο λεπτό, με την ομάδα πάντως του ΠΟΑ να έχει πάρα πολύ καλή εικόνα στο φιλικό αυτό παιχνίδι. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα να δούμε. K19 Όφη Εργοτέλης 0-1. Αθλητικός όμιλος Αγίου Νικολάου Γιούχτας, δύο ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας του κρητικού ομίλου, ΑΟΑΝ Γιούχτας 0-1. Μοχός Τιμπάκη 1-2. Ρεθυμνιακός ΠΑΟΚ 1-1. Πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα του Κουρσόνα που θα αγωνιστεί στην Α1 της ΕΠΣΗ. Χερσόνησος Βραχάση 3-0. Αυτά είναι αποτελέσματα των ομάδων, επαναλαμβάνω, από την Κρήτη που θα αγωνιστούν την νέα σεζόν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πάμε να δούμε τώρα αποτελέσματα από τα φιλικά παιχνίδια των ομάδων από τις τοπικές κατηγορίες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Μινωική ΑΕΚ 3-2. Αλμυρός Αετός Ανογίων 5-0. Πανόμαλιον Κορφοσελούντας 2-0. Ρούβας Ρωμανός 0-1. Φεστός όμιλος φιλάθρων Αρκαλοχωρίου 0-7. Τήλισσος Ποσειδώνας 4-6. Λίντο K17 Όφη 2-4. Δωριέας Κόρυβος 0-2. Νέος Ηρόδοτος ΟΦΑΜ 2-0. Ζαρός Σνέικς, η νέα ομάδα των οργανωμένων φίλων του Όφη, οι Σνέικς που θα αγωνιστούν στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ, Ζαρός Σνέικς 2-1. ΠΟΑΒΙΤΑ Μύρες 1-2. Ενώ αναβλήθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στον Μαραθώνα και τον Κόρακα, ακυρώθηκε, δεν έγινε τελικά το φιλικό αυτό παιχνίδι.

παιχνίδι το μεταξύ στο Παγκρίτιο Στάδιο για το δεύτερο ημίχρονο βρίσκεται στο 11ο λεπτό της επανάληψης, 5-26 συνολικά. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ο Όφη εξακολουθεί σταθερά να προηγείται του Βόλου με 2-0. Λοιπόν, να σας πω ότι για αύριο Δευτέρα 24 Αυγούστου υπάρχει ένα παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και την Μαρκό. Η ομάδα που θα κερδίσει το αυριανό παιχνίδι θα περάσει στην link phase του Κυπέλλου. Μετά τον δεύτερο προκριματικό γύρο και τα αποτελέσματα που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να θυμίσω ότι στην link phase του Κυπέλλου, πέρα από τους τέσσερις που τερμάτισαν στην πρώτη τετράδα του της Super League, με συγχωρείτε, και του Όφη, που αυτές οι πέντε ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη, έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή στην link phase του Κυπέλλου. Μετά τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου για το Κύπελλο Ελλάδος, εξασφάλισαν συμμετοχή ο Βόλος, ο Άρης, ο Λεβαδιακός, ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, η Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμάτα, Πανσεραϊκός και Λάρισα. Και περιμένουμε το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Μαρκό να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα ολοκληρώσει τις ομάδες που θα αγωνιστούν στην link phase του φετινού Κυπέλλου Ελλάδος στην χώρα μας.

Λοιπόν, να θυμίσω ότι το κύπελο ερασιτεχνών που από φέτος θα έχουμε κριτικό όμιλο, πέρα από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, θα έχουμε και το κύπελο ερασιτεχνών με κριτικό όμιλο. Ορίστηκαν οι μάχες, τα παιχνίδια για τον κριτικό όμιλο, τα παιχνίδια που θα γίνουν 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα γίνουν τα παιχνίδια Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός, Εργοτέλης Κισαμικός. Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, θα παίξουν ΑΟΑΝ ΠΟΑ, Αρεθμιακός Γιούχτας και Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου Βραχάση. Να θυμίσω ότι η ομάδα της Νεάπολης πέρασε στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα.

Μια και αναφέρθηκα στην τρίτη εθνική κατηγορία και τον κριτικό όμιλο για το κύπελλο ερασιτεχνών, να θυμίσω ότι από φέτο θα έχουμε κριτικό όμιλο και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί να γίνει 26 Σεπτεμβρίου με αρκετά ντέρμπι, την πρώτη αγωνιστική ΠΟΑ Εργοτέλης, το μεγάλο ντέρμπι του Ηρακλείου, Χερσόνησος Χανιά, Γιούχτας Ρεθυμνιακός, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Τυμπάκη, Επισκοπή Νεάπολη, Πλατανιάς Πανακροτηριακός. Θα είναι η πρώτη αγωνιστική για τον κριτικό όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία.

κάποια. Όσον αφορά τώρα τα τοπικά πρωταθλήματα, έχουμε πλέον, μετά αφού έληξε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και στην δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ, έχουμε πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα γίνουν βεβαίως τα πρωταθλήματα της Α1 με 16 ομάδες. Το πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΗ θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η Α2 της ΕΠΣΗ θα γίνει με 15 ομάδες, με έναρξη 19 και 20 Σεπτέμβρη, το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ θα γίνει με 19 ομάδες, θα χωριστούν σε δύο ομίλους, με έναρξη της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣΗ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, 26 και 27 Σεπτέμβρη, επαναλαμβάνω, ενώ οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων θα γίνουν τέλος της ερχόμενης εβδομάδος στην Γέργερη. Θα γνωρίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα τόσο για τα πρωταθλήματα Α1, Α2, δεύτερης κατηγορίας, όσο και για την κλήρωση του κυπέλου της ΕΠΣΗ.

Το παιχνίδι του Όφη στο Παγκρίτιο με τον Βόλο, 62ο λεπτό, είναι πάντα στο 2-0. Όφη πάντα σταθερά μπροστά στο σκορ. Θέλει να ξεκινήσει με το δεξί και τις υποχρεώσεις στην Super League μετά την κατάκτηση του Super Cup και το μεγάλο, τη μεγάλη νίκη απέναντι στην CSKA Σόφιας που του δίνει σοβαρό προβάδισμα για είσοδο στην Link Phase του Europa League, αρκεί την ερχόμενη Πέμπτη να κάνει το αυτονόητο. Νομίζω τα είπαμε όλα, δεν έμεινε κάτι που έπρεπε να ενημερωθείτε και δεν σας ενημερώσαμε. Πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας που είναι, ήταν, είναι και θα είναι κοντά μας πάντα. Βαγγέλης Κεφαλούκος, η εταιρεία και η για το αποκτήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Μίνο Αμουντράκη και Νέα στις Πατέλες, Ότο Ντάσκ Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, μπορεί, έχει τη δυνατότητα και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Λενακάκης, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε κορυφαία υλικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες από σιδηρικά εργαλεία, οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, όλα αυτά θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, Λεωφόρος Κνουσού 93, και το συσκευή.gr. Επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρέστη κατάσταση. Επίσης μπορείς να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41 για να δεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια την συσκευή που σε ενδιαφέρει να αγοράσεις. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν τις 9, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, σε όλους και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Ιδρώγειος για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Να ευχηθώ καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακή σε όλες και σε όλους. Το επόμενο ραντεβού μας το ερχόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 7 το βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
5: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
5: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
5: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
5: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
6: Και 2810-3410-19.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις.

Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και σε καλωσορίζω σε ακόμα ένα Tonight Radio Show. Ξεκίνημα εβδομάδας. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, εσάς που είστε γενέθλιά σας. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Αν κάνετε ακόμα διακοπές, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Και να, όταν θα κάνετε τη βουτιά σας, να κάνετε μια βουτιά και για μας. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να ξεκινήσει η κουβέντα μας. Ξεκινήσαμε με Πάνο Κιάμο, συνεχίζουμε με Απόν, Καντάδα και επιστρέφω.

Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Όσο πιο πολύ με αγαπάει κάποιος, τόσο περισσότερο φοβάμαι ότι μια μέρα θα αλλάξει γνώμη. Μα τι να ξέρεις τι κάνει ο φόβος. Δεν σε αφήνει να χαρείς ούτε τις όμορφες στιγμές. Και αντί να απολαμβάνεις την αγάπη που ζεις σήμερα, ανησυχείς για το αν θα υπάρχει και αύριο. Ξέρεις, καμία σχέση δεν μπορεί να ανθίζει όταν ζεις διαρκώς τη σκιά ενός φόβου. Δηλαδή, αγάπη σημαίνει να εμπιστεύεσαι το παρόν, χωρίς να προσπαθείς όμως να ελέγξεις το μέλλον. Λογαριασμός. Αθήνη Κατερίνα Γιώργη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείτε η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Tonight

Πες μου ότι σου χρωστάω ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου εκπομπής του Night Radio Show. Για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες, είμαι ο Άλκης Πετρίδης και μαζί αναλύουμε διάφορα πράγματα. Το Night Radio Show στο Instagram, εκεί μου στέλνετε μηνύματά σας. Έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που δεν έχει δώσει ποτέ λόγο να τον αμφισβητήσω. Και όμως καμιά φορά ψάχνω κάτι για να τον υποψιαστώ. Θάλια, αυτό πολλές φορές δεν έχει να κάνει με εκείνον. Έχει να κάνει με τις πληγές που έχουμε από το παρελθόν. Όταν έχεις προδοθεί, δηλαδή αρχίζεις να πιστεύεις ότι η ηρεμία είναι προσωρινή και ότι κάτι κακό θα συμβεί αργά ή γρήγορα. Μην αφήνεις όμως ανθρώπους που σε πλήγωσαν στο παρελθόν να χαλάσουν αυτό που ίσως το χτίζεις σωστά σήμερα. Αναπνοή Ανατολή, Χρήστος Ραδικάη.

Του Night Radio Show, σπάστε το. Αυτή είναι η Αναστασία. Άλκης Πεδρής στο μικρόφωνο. Μου λείπει να με κοιτάζει κάποιος σαν να είμαι ο πιο όμορφος άνθρωπος στον κόσμο. Θάνο, ξέρεις κάτι? Όταν κάποιος είναι πραγματικά ερωτευμένος, δεν βλέπει την τελειότητα. Βλέπει εσένα. Βλέπει δηλαδή αυτό το βλέμμα που ίσως είναι το πιο όμορφο συνέστημα που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου. Όλοι έχουμε ανάγκη να νιώσουμε ότι για κάποιον άνθρωπο είμαστε ξεχωριστοί. Ακόμα και αν δεν τον παραδεχόμαστε εύκολα. Ζήστο. Σούσουρο από Ανδρομάχη.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φορτηγό, Πονατάσα Θεοδωρίδου. Πιστεύεις ότι υπάρχει σωστό timing ή τελικά είναι θέμα επιλογής? Αρχικά νομίζω ότι υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που γνωρίζονται τη λάθος στιγμή και χάνονται. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που, παρόλο που οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές, επιλέγουν να μείνουν και να το παλέψουν. Ίσως τελικά ο σωστός άνθρωπος να είναι εκείνος που κάνει τη δύσκολη στιγμή όμως να μοιάζει πιο εύκολη. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.

0: θα ζω.
1: Τυφώνες από Αλκατράς, μια πολύ ωραία διασκευή. Το Night Radio Show και ήρθε για ένα καψούρα throwback. Δεν θα σε πάω πολύ παλιά, θα σε πάω στο 2023. Αλλά ένα τραγούδι που είναι πολύ ωραίο. Το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης στις στίχους του Νίκου Γρίτση. Το ακούσαμε από τη Δέσποινα Βανδύ, μιας και γίνεται ένας χαμός για τη συνεργασία με τον Τάσο Θεοδωρίδου που υπάρχει από το χειμώνα που θα δούμε. Σ' αγαπάω και δεν πάω καλά λοιπόν. Τι είναι αλήθεια και τι φαντάζομαι. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ.

0: και μισή.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Tonight

Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου, αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, ολοκαίρι και τραγούδι. Έχω αρχίσει να ζηλεύω την ευτυχία των άλλων και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που συμβαίνει. Ξέρεις, δεν ζηλεύεις την ευτυχία τους. Ζηλεύεις το ότι αυτή τη στιγμή σου λείπει κάτι που θα ήθελες και εσύ να ζήσεις. Και είναι ανθρώπινο, αλλά πρόσεχε, μην μετατρέψεις τη ζωή των άλλων σε μέτρο σύγκριση με τη δική σου. Γιατί ο καθένας δίνει τις δικές του μάχες, ακόμα και όταν αυτές δεν φαίνονται. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρίλνη.

θα από Λένα Ζευγαράκη. Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Το Night Radio Show για τις δύο ώρες που περάσανε. Ο Άλεξ Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα σου πω καλή νύχτα με καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό. Έτσι, για να σε πάω σε mood διακοπών, γιατί τα νησιώτικα είναι ένα mood διακοπών. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στο βραδινό μας ραντεβού, θα σε περιμένω. Από Δευτέρα και Πέμπτη, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα.

το καλοκαίρι δεν θέλουμε να τελειώσει ποτέ. Όπως όταν ξεκινάει εβδομάδα καλή ώρα σαν σήμερα Δευτέρα, εντάξει, λίγο ζοριζόμαστε όσοι είμαστε στη δουλειά. Εγώ θα ευχηθώ σίγουρα σε όσους μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες θα περάσουμε καλοκαιρινά, δροσερά και υπέροχα. Θα ακούσουμε πολλά ωραία πράγματα. Για όσους είστε διακοπές, ζηλεύω. Απλά και ειλικρινά.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε μια εκπομπή γεμάτη ωραίες ενότητες. Μου κάνουν νόημα εδώ μου, το με το δάχτυλο το σηκωμένο, αυτά μπράβο, πες τα. Λοιπόν, θα τα πω έξω από τα δόντια για να ακουστούν, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κουτσουμπολιό, έχουμε ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα που θα σας θυμίσω σαν απομηχανιστικός, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε φυσικά κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών, πάρα πολύ ωραίες, αποκλειστικότητες με καινούριες μεταδόσεις, δικά σε αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και εννοείται στο τέλος της μέρας περνάμε και καλά. Αυτά.

Κάθε τραγούδι κρύβει μία ανάμνηση. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε όμως να βρούμε σήμερα τι αναμνήσεις θα μας αγγίξουν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

TikTok, Instagram, Facebook και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και θέλω να σας πω ότι προφανώς σήμερα έχουμε ονομαστικές και γιορτές και επετείους, παιδιά. Δεν έχουμε. Αυτό βλέπω και εγώ, συμφωνούμε. Σαν σήμερα όμως το 79 μετά Χριστόν, πόσο πιο παλιά δηλαδή, εκρήγνεται ο Βεζούβιος στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηρακλία. Τότε έγινε αυτό, ε. Σαν σήμερα τώρα το 1572, τίποτα πιο πρόσφατα σε σχέση με το 79, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όπου 70.000 Γάλλοι ουγενώτοι, προτεστάντες δηλαδή, σφάζονται κατά εντολή του καθολικών αρχών. Μου κάνατε πλάκα τώρα, 70.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Παναγία και Χριστέ μου. Πω πω πω.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.